Wave 97.4.

Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, κάποτε είχε.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική.

0: ιδανική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο Τζαφπάχτου.

0: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας, αλλά και στα social.
2: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
3: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
2: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
3: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
4: Γεια σας, γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
5: Of course my friend, Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
4: Μεταφορική Καϊμακάς στο 2610-438-940.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr. 974.

Η ημέρα ανοίγει τα φτερά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
4: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
5: oh my God.
4: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
3: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
3: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
4: Και βρες την παρέα σου εκεί.
3: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
3: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
6: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
9: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
10: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
1: 9 7 4 Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: σειρά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Ζήσε μουσική. Ζήσε rock. Ζήσε τον Wave 97 και 4.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Τα αεροπλάνα, βαμπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
3: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Χέλγκα Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
5: Υπάρχουν γεύσεις που απλά δροσίζουν και γεύσεις που μένουν στη μνήμη. Στο ζαχαροπλαστείο Πλέγας, το παγωτό δημιουργείται με εκλεκτές πρώτες ύλες, ισορροπημένες συνταγές και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια που σας συναρπάζουν. Η γλυκιά μας συνάντηση στην Γουνάρια 150. Για όσους δεν αναζητούν απλώς παγωτό ή γλυκό, αλλά την απόλυτη έκφραση.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοιγοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
8: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
4: Βουτήξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό. Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχωρίστε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
3: Θυμάστε πως είναι η δροσιά μιας καλοκαιρινής αυλής? Evievan Somerset 77 Rio.

0: Μακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610 438 940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
1: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Relax. Relax. Enjoy. Enjoy. Taste. Taste.
7: Birds flying high, you know how I feel.
6: Yucatán. Story.

0: κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
0: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
3: Είμαστε στη Rock Wave 974.gr.
4: Wave 97.4, your devotion rock.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
2: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, δεν θα μάθεις ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ. Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας αλλά και στα social.
3: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
4: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
5: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
6: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
1: 9

4. Το ροκ κάπω το θε. Wave 97 και 4. Το ροκ όπω το θε. Wave 97 και 4.

0: αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
1: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.

0: Tamtum, ακτέωριο, παρ, εστιατόριο.
1: Καίγεται η χώρα!
2: Έλα στην ώρα.
3: Ώρα, καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
6: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
7: Θέλετε να διαφυλάξετε και εσείς την περιουσία σας? Μάθετε πώς στο ασφαλιστικό γραφείο Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Τα πληρέστερα και οικονομικότερα προγράμματα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση, το σκάφος, την υγεία σας. Εγγύησή μας, οι χίλοι και πλέον ικανοποιημένοι πελάτες μας. Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου μόνο από 35 ευρώ το τρίμηνο. Θα μας βρείτε. Νοταρά 8, πλησίων γήπεδο Παναχαϊκής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-432-622. Ασφάλειες Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Η δύναμη της ασφάλειας.
5: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.

0: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
1: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
0: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
1: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
3: Στα Εντελβάις θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
4: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
5: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
4: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Εντελβάις σε όλη την Ελλάδα.
5: Εντελβάις, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
6: Θερμομόνωση.
7: Τσεκ.
6: Ύψος σανίδες.
7: Τσεκ.
6: Κεραμίδια.
7: Τσεκ.
6: Μόνωση ταράτσας.
7: Τσεκ.
6: Ξυλία.
7: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
8: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
9: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
9: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
10: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: 9

το rock όπως το θες. Wave 97.4. Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97.4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Υπάρχουν γεύσεις που απλά δροσίζουν. Και γεύσεις που μένουν στη μνήμη. Στο ζαχαροπλαστείο Πλέγας, το παγωτό δημιουργείται με εκλεκτές πρώτες ύλες, ισορροπημένες συνταγές και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια που σας συναρπάζουν. Η γλυκιά μας συνάντηση στην Γούναρη 150. Για όσους δεν αναζητούν απλώς παγωτό ή γλυκό, αλλά την απόλυτη έκφραση.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
6: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Ναύπακτου.
10: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
6: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Βουτήξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό, Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχωρίστε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.
3: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.
4: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
5: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
4: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
2: Κάτω από τη σκιά της αιωνόβιας ελιάς είναι το σημείο συνάντησης των γευστικών διακοπών σας. Ταβέρνα Πανόραμα. Εκεί που το χρυσό φως συναντά την αλμύρα και το γέλιο αγκαλιάζει ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές και δροσερά τοπικά κρασιά φτιαγμένα για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα Πανόραμα στο κάμπινγκ κάτω Αλισσός. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα γεύση Ελλάδας.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
2: Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντεσλέων.gr.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα, www.grapsaspc.gr.
2: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα, δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
3: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Καίγεται η χώρα!
8: Έλα στην Αιώρα.
9: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.
10: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
11: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
12: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
13: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα.

0: σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.
1: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: εστιατόριο.
1: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας αλλά και στα social.
2: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
3: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
4: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
3: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
4: Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
5: Relax. Relax. Enjoy. Enjoy. Taste. Taste.
6: Birds flying high, you know how I feel.
5: Yucatan, στο Ρίο.
7: Yucatan.

0: φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
4: Θέλετε να διαφυλάξετε και εσείς την περιουσία σας? Μάθετε πώς στο ασφαλιστικό γραφείο Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Τα πληρέστερα και οικονομικότερα προγράμματα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση, το σκάφος, την υγεία σας. Εγγύησή μας, η χείλη και πλέον ικανοποιημένοι πελάτες μας. Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου μόνο από 35 ευρώ το τρίμηνο. Θα μας βρείτε. Νοταρά 8, πλησίων γήπεδο Παναχαϊκής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-432-622. Ασφάλειες Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Η δύναμη της ασφάλειας. Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave

0: πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
4: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
3: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
4: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στη μένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
12: Είμα στη ροκ. wave974.gr.
13: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Δείτε το Νερόπολης τελικά.
1: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
2: Oh my god!
1: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
0: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
0: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
1: Και βρες την παρέα σου εκεί.
0: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
0: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
3: Καίγεται η χώρα.
4: Έλα στην ώρα.
5: Ώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.
6: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, δεν θα μάθεις ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.
7: Θυμάστε πως είναι η δροσιά μιας καλοκαιρινής αυλής? Evievan. Somerset 77, Rio.

0: κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
2: Ρίτσις Keyshop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Keyshop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ρίτσις Keyshop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

lovers. Sense in a wave 97.4.

0: 94. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
1: I got

0: 94. Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.
1: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγκαινία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
2: Βουτήξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό. Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχωρίστε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Compact Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
2: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
10: Kima στη Rock. Wave 974.gr.

0: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
3: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Υψοσανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
8: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Ναύπακτου. Θέλετε να διαφυλάξετε και εσείς την περιουσία σας? Μάθετε πώς στο ασφαλιστικό γραφείο Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Τα πλήρεστερα και οικονομικότερα προγράμματα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση, το σκάφος, την υγεία σας. Εγγύησή μας, οι χίλοι και πλέον ικανοποιημένοι πελάτες μας. Προγράμματα ασφάλισης αυτοκίνητου μόνο από 35 ευρώ το τρίμηνο. Θα μας βρείτε. Νοταρά 8, πλησίων γήπεδο Παναχαϊκής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-432-622. Ασφάλειες Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Η δύναμη της ασφάλειας.
9: 9,

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
4: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα,

0: εστιατόριο.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Relax. Relax. Enjoy. Enjoy. Taste. Taste.
3: Birds flying high, you know how I feel.
2: Yucatán, στο Ρίο.

0: σήμα στη ροκ. wave974.gr.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, δεν θα μάθεις ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.
1: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot steak του καλοκαιριού?
2: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
1: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
2: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στη μένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας, αλλά και στα social.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Κάτω από τη σκιά της αιωνόβιας ελιάς είναι το σημείο συνάντησης των γευστικών διακοπών σας. Ταβέρνα Πανόραμα, εκεί που το χρυσό φως συναντά την αλμύρα και το γέλιο αγκαλιάζει ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές και δροσερά τοπικά κρασιά, φτιαγμένα για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα Πανόραμα, στο κάμπινγκ κάτω Αλισσός. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα γεύση Ελλάδας. Υπάρχουν γεύσεις που απλά δροσίζουν και γεύσεις που μένουν στη μνήμη. Στο ζαχαροπλαστείο Πλέγας, το παγωτό δημιουργείται με εκλεκτές πρώτες ύλες, ισορροπημένες συνταγές και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια που σας συναρπάζουν. Η γλυκιά μας συνάντηση στην Γούναρη 150. Για όσους δεν αναζητούν απλώς παγωτό ή γλυκό, αλλά την απόλυτη έκφραση. Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
1: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
2: Θυμάστε πως είναι η δροσιά μιας καλοκαιρινής αυλής? Evie Evan, Somerset 77, Rio.

0: Δείξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό. Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχωρίστε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.
1: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
2: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.
1: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
2: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
1: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα σαν να λέμε.
2: Διοδόρου 1 Δικταίο. Προάστιο.
1: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
3: Καίγεται η χώρα! Έλα στην Αιώρα.
4: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, Αραχοβίτικα.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
0: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
8: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση. Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα Οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα είτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια. Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον, αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Silestone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
11: Ο Rock. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Oh
12: yeah. Oh yeah. 9, 7, 4. Ο Rock, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
1: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
0: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
1: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
0: Edelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.

0: εστιατόριο.
1: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
5: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση, θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου.
6: Wave974.gr.
7: You're listening to Wave 97.4.

0: κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω 3 μισθούς για να κάνω διακοπές.
4: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
5: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας, αλλά και στα social.
6: Θέλετε να διαφυλάξετε και εσείς την περιουσία σας? Μάθετε πώς στο ασφαλιστικό γραφείο Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Τα πλήρεστερα και οικονομικότερα προγράμματα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση, το σκάφος, την υγεία σας. Εγγύησή μας εχείλει και πλέον ικανοποιημένοι πελάτες μας. Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινητού μόνο από 35 ευρώ το τρίμηνο. Θα μας βρείτε. Νοταρά 8, πλησίων γήπεδο Παναχαϊκής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-432-622. Ασφάλειες Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Η δύναμη της ασφάλειας.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. 9, 7, 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Καίγεται η χώρα!
2: Έλα στην Αιώρα.
3: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Βουτήξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό. Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχωρίστε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.
7: Relax. Relax. Enjoy. Enjoy. Taste. Taste.
8: Birds flying high, you know how I feel.
7: Yucatán, στο Ρίο.

0: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική.

0: πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610-438-940.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Υπάρχουν γεύσεις που απλά δροσίζουν και γεύσεις που μένουν στη μνήμη. Στο ζαχαροπλαστείο Πλέγας, το παγωτό δημιουργείται με εκλεκτές πρώτες ύλες, ισορροπημένες συνταγές και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια που σας συναρπάζουν. Η γλυκιά μας συνάντηση στην Ιγουνάρη 150. Για όσους δεν αναζητούν απλώς παγωτό ή γλυκό, αλλά την απόλυτη έκφραση.

0: 4. Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: You're listening to Wave 97.4.

0: ενεργεία. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας αλλά και στα social. Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση, θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου. Yes, the same kind of story.
4: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
5: You're listening to Wave 97.4.

0: ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ. Πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: 9-7-4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
1: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
2: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
3: oh my God.
2: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
1: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
1: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
2: Και βρες την παρέα σου εκεί.
1: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
1: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
4: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
5: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
4: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
5: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, δεν θα μάθεις ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.

Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Η νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: You're listening to Wave 97.4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
3: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
4: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
5: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
4: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
5: Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
6: Ρίτσι Ski Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Ski Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945 90 30 25. Ρίτσι Ski Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.

0: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

0: πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.

Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: εστιατόριο.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Καίγεται η χώρα!
3: Έλα στην Αιώρα.
4: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
7: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: 9-7-4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
1: Hi, this is Peter Coyne from the Godfathers. You're listening to Wave 97.4 FM. Stay tuned.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
2: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
3: You're listening to Wave 97.4.

0: με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr. Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: You're listening to Wave 97.4.

0: το rock όπως το θες. Wave 97.4.
1: You're listening to Wave 97.4.